Πάλι όλα χούσκα, καλή ζακάλ, νιμαλίρ ζουίλ τσακρά. Λίνας και σκουάν κυλάλ σκεβάλ, κι αν τσάτσο λέχλι καούλ. Ερικιμπί, λαχ, εολεσιλάλ.

0: να κουάντσες μετς εγουανκίν, να κουάντσες ηλανιγκυλέ, να κουάντσες ταχλανγκυλέ, και καγχελάκλη κοκάλ, κουέγκα να κακάντσες χωτουμίν τα τινσάκ. Εγκα. Κουάν ανιαχέβαχ κουίν, να σόκλη κοκάλ, να κουάντσες και βαλεύει και καγχελάκλη και άρχο ο Βίκτος, ο κάνεχ, να κουάντσες και βαλεύει και κατσίν κοκάλ, μα να κάχρε ρούτσικ, πατεμά, να κουάντσες και βαλεύει και σάβε συγκυλέ, εμπλή πελοατσίς, ούτ να χακώνει του μίλ, ξέρω να νομέ έχουν κουίν με σόκλη του μίλ, μάκα του μίλ, και να κανάλι κοκάλ. Κάχουν να κεσνουνθήκουν του χουλάς κουάεβα, Σκαβάνα και κουάντζο κοκάλ. Ούτε μου κάνει ένα κουάντζο στη βάλα, είτε να μείτε στα Ιωσονία, ούτε να μείτε να μείτε να μείτε Γουατεμάλ, αν έχουν έχνει μάλλον ούτε να μείτε μπαρκού να κουάντζο ράο τεσίνγκ, ούτε να μείτε εγουίλ να κουάντζο και βάλσα λίγκ αγγέλ, έπρεπε να μείτε μάλλον λίγκ χασχρισίν, χωάκου έβλη κοκάλ. Αν έχει κανένα ουσό, ούτε σε ασκαβάνα, κουάν γουάλνουμ τα χανά, κουάν είναι βαήλ, αν ένα κουάντζα σπάνουν κύλα, ρίσα και τα να μην του Γουατεμάλ. Και βάν, χώνει μάλτα κατσενάλ, να κουάντζα και βάλει να λέ. Ούτε αν το κουάν, χωκάνα κουάντζα και βάλει, βάλει οφισίνα ρεπρεζεντάντε κομερσιάλ δε Στάτος Ουνίδος. Ο κανένα να κουάντζε στη βάλα, να κουάντζε τα χανά, χωρί χάτσε, να κουάντζε καραμπανγκέ και καγχελέ, να χωκαίν, να κουάντζε λιβάλ, να χνούμ τα χνά και ο τσαχός χίλου τχο κάναχ να κουάντσες χαβανκυλέ αν άγχουν αχλινέ να τσαχλέ να κακούλ αρίνσα λεχατέ να μην Γουατεμά τσαν κεύ τσα καιβλάχ αν εις
1: ο κραχουί μπαγιάλ μαρέ λε στέραξ λόγα λε κομπουτάδογρα μαρέ τέραχ αχκουί λε λε ημπρεσόρα λε τεκλάδο λε μαμάμς μαχώτα τσικλίτ λισκιάλ αβανά να ρούνι και σί τέγνοφας τέγνοφας αρά νικες κακί τσακάλι τσαβίλ impresora, jocana cuili teclado, abanan cuaki ponen que es que acuere el bar, en atallar, en atacangeraut, quizali cuaki poan, cuan carutis chenacul, a cocota, boque, uta yebre, na quincash usali chena computadora, ut cocote ril mayal, cuan cuaki porre, ril bal, sacal sacal, na que chavil da cancelac. Abanan, naruno cuerulani, rubeli, nacter correo, Aran cuanco sacal de escubec porque cuando el colegio imperial cachina chigman de esculac na te tau tecnofaz. Malak de espococ salí 55 29 47 50. Masherabi comanes 55 29 47 50.
0: Deja que es como el esilal. Nim la chutam. Rikine ve blas cubanel tu cubanel chagrab. Inga kesbanu banachnum tachenak lah kubanel inga sheulak salishkangel. Utochbile honimale ke estocha wabitor. 68,000 chirujumpo numenak kuit 1,000 chirujunkutan ayos. Makra kesbanu. Ay atios. Αν είναι χοκάιν, θα χατσακάν να κουάντσε στη βάνα, τσι χοκάιν, κι νιμό βρε στα κουάντσε στη βάνα, στη κύλη, καγχέρ, κι βάνα στη κυβανκύλη, κουέρκου, βερυπό χούνιο. Αν είναι βλα κουβανέλ, το κουβανέλ, σαγράβ, κι αλίλ, μου κόσε ουλακ, τάσσα, ρίσκα, καγχέρ, τα λικοτά, να χουάν μιέρκολε. Παρκού είχα αν τα χατσακάρ, κι κουάν, ρίλ, βάνα, τα εσνιμό βρε σύλλη, χονιμάλ, κατσενάρι, καγχέρ, κι ο κέρ, τσι στη κύβη, τα λικοτά, νε κουέρ. Ο τχοκάνα κουάντσε χριβάλαχ, και κουάντσε στη κυβανέ, βλα κουβανέλ του κουβανέλ σαχρά μπαρκε κουανκέβλη σε οφισίνα ούτ μάκα ο κάνα χανίνα χολομίν σαχρέ βλα κουβανέλ του κουβανέλ σαχρά αν λέει πχαβα Λουίς Κοντρέρας αν μου κοκυρουβενέντα λαχε κασάλ ρένα χοκάιν κυστιέ ειν κανάρου μάνι ούτ ειν κανάρου να τα χαβανούλ ειν ειν αγγέλ ούτ αν τα χασαχάρα κι κουάρες πανούν κύλ ούτ και χονιμάλ κατσινάλ σε ειστικί βεκουέρ μα τα τσίξερις μπαρκουν και σαχλή βαρνε και ουλάκ κι λανίν χάζου χουκού Μάλαχλι αράνσαλι πουέρτο να τη μάντσε χρέ, για πάν. Εγκάσε ουλάκ, χωκάνα και κανά ο τσίγρι καγχέλ τη σαχρό. Καχώρα χωσιλάλ, μην να κουάν έχουν άχρη σαχρά παχύ, να χωκαίν τα εγώσκα σε τσαχρά. Ανίευλα, κουβανέλ το κουβανέλ τσαχρά, μην κάνε και ουλάκ σαλί καγχέλ.
1: Αλλά κουέ καουά φίλ, χωκάνα να κατσένα βασούτ να κουζάχ τα κυλέ, παιδιάλιν κάγε ουλάκ και καγκελάκ. Ο λαό το χουάν το χτάκα να γλωξιγγυλέ κουτσίκ ο τχοκάν να κατσένα Ινκάγκο ο κουακλή λαό λαχ καλεβάζε σκαβάνα κλινκάνε κουλάκτσα καλ Λι κατσέκ λι προγέκτο σας μάκε Βάνα κλινκάνε και κουλάκτσα λι καγκέλ
0: Χοκάν χοκάν χοκάν και άλλα χουή χοκάνα Ου την κάσο γουλάκ πάρκου αν και να χτάκι έχω ο Βίκτορ Και ο κέπ τσέχ θεάλι δεύρυτε να μην το λι καλεβάστη έτσι εγκύριχουν σου τάχτσικ אה, תנמי, תבנו, תילמי, כאב צ'יק. מי, כאב צ'יק, אילו מכי?

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζιά, μακάνα μαζε χαρούξια φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεφτήν, ήλβε διλπάνου σπαμπαλέτη ίσκα φαντζεβρέ. Κουάν τη καστάν καγελεπά, δε διλπανέτη για χέι, κουάν τα σκούπιστα δι ίσκα. Να στήξει αλάν, να ξιουσού, κουάν τη ίσκα φαντζεβρέ. Κουάν τη μακάσια φιλάν, να σναρεπά φιλί ίσκα, να κανά φαντζεβρέ.

Μαλάου Ανέτ. Ανέπνης Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Κι χαλάντσι κουσάω την κάμπτσο κρέβνη ραπίνου την ζουνατήν. Ακουάνιν τσάχ κυλάζου, τα σκαβάνα, καίβνη σαντάλια σε ζύγιο βινή.

Βρίσκει πάλι βρίσκα ουλά και χουνιλέπι εις Τεντός πανουκίδα χατζιά μακάνας μαζε χαρούξια φανκεμπρέ Λαχπανονέλ καουαφρέλι για λιπά καουρευτήν Ήλ δε ζυλπάνουσι παμπαλέπι εις του φανκέρτα γιουάμ Φαντισκασλάν καχελεπά δε ζυλπανέπι για χέλ.

Αντίο σε ρεκουάτ κριτσίνο, το αχτιόγε και βάλε τσόρτζε καμπίνκελ, η καμφίρ ραχλάλ κοτάν. Ναι, χαρκένα πάσα η λέτσόρ, κι αν, χαρκένα πάσα η λέτσόρ. Ούτε χασέρα ήρε, να χλαώ αχτι, σάλι χατσόρ. Σπάνα χκαού να χτέτιε. Κι ο κότσιν νυμχίκ. Κι ο κότσιν νυμχίκ, χαουα Βίκτορ. Όσα τα κέρια χασόν ραν κοβάν. Καχώρα στο σιγάλ τα κέρια χασόν σιο κοβάν. Μπάνε χοκαίν τα χασκάλ τα χασεραχίρε. Ναχ νεχακένουμ τα χενέχσα ηλεκτρόρ. Ανίνε χολομίν τσεχρέ λινίμ.

Πάνω κύλι εσύλτρε Βετάνια. Βετάνια και ό,τι σπάνω κύλις καγγέλα ρίνσαρε κατεπάλ κομπάν. Αγούτ να σχολτικά τσερού κομμανές.